και ο Ιώβον είναι ξαναγνωστό. Εξωστά ο Πολθόνιος είναι και ξαναγνωστό. Ο Ιώβον είναι. Ο Ιώβον είναι.

Μόλις με κάτσωσε εμένα μου σου οτσίνα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα εγώ. Όλια μότα τσουά, όλια μου να μη γεμνώ. Να Ιησούσε, όλοι μου λόγω. Όλοι μου σου αδούβε για πριν πόν. Ο σου αδούβε για κασίδιε.